ο σοκομή. Ο πόλη κατή μου, ο ποτάχο, σοκοϊ, κάτω μαγκούτο. Παίρνω πάμε και μου σάπατο.

0: κακάντη. Κακαναντί, κακαναντί, ω, σε ρε κακαναντί, τες να καλό ακού, εμάν καλό ακού, ακού τρελό κακαναντί.
1: Σε ένα τζαντό μακάτων Ραντέν Σουκοσόνο, τίκτεος τριμόντρο κουνό.